μπορεί να γίνει τα γαμμάμα, όχι μπορεί να γίνει κανένα γαμμάμα. Υπακέτη κουμνάντες εγώ τελείλε, ουγιάνγιζόεν εγκλούγλεγε. Σε λίγο τελείγα καμάνγα η ώρα λεσίνα. Για μόνα μάλλη καμάνγα και μας δείτε για half past four. Λάπο κομπέσανγε να γουίθαντα λόγκτε να λόγκτελο όλουτι. Σμογουγουγα ουέμτανου μόντου. Κουλά λόγκτελο σμογουγουγα μου half past four. Ουγιά κου φάιβε. Λάπο κομπέφουντε ηγνώτη σακόσο κομπέφουγα. Γιφούλε νέγγεν κομπάνγε να μπάντε παπόγουγα. Κόγκελο κουγκούτου τελεγέγγο μαζόκολο. Σε γιο τηγέγγο 5 to 5 bese likhuqake naluhlelo sibonguvuka ngilithathe ngilibeke ithala bese ngivalelisa kuyuthi ke ngo 5 o'clock kuyuthi ngo 5 o'clock no empondweni ubaba mfundo Christian Ndobe selapha nezwi lenkosi ahlale nathi asiphakile izwi lenkosi kuze kube u 6 o'clock kuyuthi ke ngo 6 o'clock zindaba kasikisi khona kuyemlaleli emveni kwendaba kasikisi liyongena uhlelo sondela breakfast show no Prince kaShabalala ehamba nosisi Sandiswa bathathe babeke lapha ya eku 9 o'clock. 9 o'clock zindaba ka 9 ikhona mlaleli kuseni kuyothi emveni kwendaba zika 9 ekuseni uyongena usisi uzamephi intombazane wena wakosokalisa uyongena emveni kwendaba zika 9 ekuseni athi ekhaya azabeke lapha ku 12 emini bebathe kanti lapho ke ku 12 emini bebathe umthuka ntshangaso Mr. Nice uyawungena athi emini bebathe ngo-12 uzokuba u-3 ntambama. 3 ntambama ufika mbatha ukhona ngo-3 ntambama indlovu yawusithela umila ngaseli yawushona he ehamba nomangcobo kulungile ke bese iqhubeka njalo ke inhlelo mntana omuntu kube mnandi kakhulu okwakho mlaleli ukubeka indlebe nje kuphela udlala intokozo kube mnandi nje kuphela

0: Το Λόπο είναι πίτα, είναι οξύ, είναι μακάθι.
1: Η πίτα μου αρέσει παιδιόν και τσιγελελε.